0: Magdalena.
1: Η Μαριφέ δε Τριάννα.
2: Αι Μαρία Μαγδαλένα.
1: Τε περδίστε, Μαριφέ δε Τριάννα. Για Πέπε Μπλάνκο.